Πες μου παππού, αυτός ο κόσμος πάει που, και του δικού σου του σκοπού.

όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές. Φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς μακριά.

πια. Δεν το ξεχνάω το βράδυ εκείνο, σαν κλέφτης γράφω στο σκοτάδι.

μάνα. Σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Κι έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σα φλόγα και η λαρίγκη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τίγρο.

απόψε και παγώνει το αίμα μου από το κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο, να σε καλησπερίσει καρδιακά.

απόψε γιέ μου, θα σε μες στο χιόνι και ο χάρος το χαράκωμα θα σκύβει.

Τι λέγανε αλήθεια, δέρμα με λαμψό, γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντες, και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές, χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν, όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις γλουφυξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα. Χρόνια απελπισμένη.

0: Evolución, ¿qué es la devolución?
1: Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου τον δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

μπαίνουν στα σοκάκια, στα όνειρά τις γυρνούν. Κατεβαίνουν τις σκάλες, γλιστρούνε στο κήπο, περπατούν στα σοκάκια, στα όνειρά.

και είτε μπελιές μας οι αθώες που πάντα μας ρεύουν. Να ανοίγω κλείνουν κι αυτές δροσισμένες μαζί του. Μαζί με εκείνες που πλάι μας με λύσα βριάζουν. Μες στην αυλή, στο σαλόνι, στον πολυθόρυβο δρόμο που μας κοιτάνε, μας γνέφουν, γελούν και φαντάζουν. Προς τη ματιά μας και στο όνειρο και με πανέρια

σωπάκια τους όλα γλυκά ροδισμένα. Είναι ξανθές και με λάχρες λαχτάρα τις παίρνει. Γι' αυτά τα μάτια μας σε γλυκό δάκρυ λουσμένα θα μπουν μαζί και θα πλώσουν τα χέρια. Θα μας χαϊδέψουν μαλλιά στον αγέρα σπαραμένα. Θα μας μιλήσουν γλυκά σ' αγκαλιάσμα

Κι όπως η βάρκα το κύμα μες στο μαϊστράλι, όπως σαλεύουν να φτάσουν να αγγίσουν στο μόλο, έτσι τη σέρνει σε μένα κοντά στα κρουγιάλι. Ένα αεράκι να διάσει το τσούρμο τους όλο, να ξεχωρίσουνε τέλος τα σώματα μπρος μου απ' την ανοιγμένη κουρτίνα, στυλές να προβάλλουν από μακριά κι ανθασμένες τα πέρα του κόσμου. Να γίνουν σωστές σιλουέτες χωρίς

να τρέμει η κουρτίνα κοντά στο φεγγίτι. Όλο να μπόχνουν οι πρώτες λαχτάρα να ειδούνε. Να ντυς εδώ να γεμίζουν τέλος το σπίτι. Να μη χωρούν και να μείνουν και στην αυλή

φυλάξε βαθιά μου μονάχα τη χάρη. Μονάχα το όνειρο, δεν ονειρεύομαι τώρα. Χωρίς να αφήνουν κανένα ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρουν περίσσια τα δώρα. Χωρίς να αφήνουν κανέναν ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρνουν περίσσια τα δώρα.

κάνει και μου σταματάει το νου. Είναι που δεν είσαι, που δεν είσαι.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Είπαν οι μοίρες στη Μαργεντίνη να ζητήσει από τον πατέρα της που ήταν καπετάνιος, όταν γυρίσει από το ταξίδι του, να της φέρει το Χρυσόβεργα. Πίσω γυρίστε την κλωστή και πίσω το κουβάρι και ας πάμε πίσω στα παλιά 20 χρόνους πίσω. Μια όμορφη αρχόντισσα με πόνο τραγουδούσε. Το κύμα τη συντρόφευε και ο άνεμος απαντούσε. Είχε και πλούτη και καλά, γαλέρες και καράβια, είχε και κάστρα δυνατά και ολόχρυσα παλάτια. Είχε έναν άντρα ζηλευτό, ένα άξιο παλικάρι, που τον τρομάζαν οι οχτροί της χώρας του Καμάρι. Μα είχε καημό στα στήθια της, λαχτάρα στην καρδιά της, γιατί δεν είχε ένα παιδί άξια κληρονομιά της.

Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φθηνά, να μιλάς για όσα ο χρόνος δεν τα σβήνει. Μέσα σου ένας χαμός, σε κοιτάω σαν χαζός, να μετράς ό,τι μου έχει απομείνει. Αθλίες μέρες και θλιμμένος χερός, στο κυνήγι για λίγα φράγκα για ένα σώμα. Αγάπη του είπα, όσοι ζήσαν εκεί, αγάπη κι όσοι αντέχουν ακόμα. Μας είπε τους μακριά, σ' άλλους τόπους από το

Ας μας σώσει, ας μας πάρει από το χέρι και ας μας πάει μακριά. Σ' άλλους τόπους, από των ανθρώπων τη συνήθεια.

όλα και κότο προχωρώ. Σαν το τυφλό γεωγραφώ μια συνεφούλα. Τίποτα δεν έχω κι όλα τα ζητώ. Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

κόψε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι στα

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλασε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.

Θανάσης στη μέση και μόνο για σένα. Σημασία έχει είναι έτσι όλος. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει είναι έτσι όλος.

τις γενιές οι δίποδες που σε ψηφίζουν, που τραυλίζουν κείμενα και πυθικίζουν, ψάχνουν καλοπέραση στη ξεραίλα, στην παλιά φανέλα και στη βαρβατήλα. Βάζουνε το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα, για να σε ξοτώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς μυστήριο. Τρεις γενιές οι δίποδες που πυθικίζουν.

Θα σ' είχα κρύψει αν ταξίδευα στα αλήθεια. Θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι χίλιες φορές. Θα σε φιλούσα αν ήμουν όπλο, θα σ' είχα προστατέψει και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

που ζω να σου χρωστάω, γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω. Συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμε που προλαβαίνω πάντα

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Dachar χούδι οικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή, Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει, Άννα μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

ξυπνάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί.

εσύ που θα έρθει. Κι ένα παιδί θα γεννηθεί από τα στήθια καθενός μέσα στο Μάρτι. Θα έχει φτερά μέσα στα μάτια, τη Βαβυλώνα μες στο στόμα και τα σημαίνια του κομμάτια, δαχτυλίδια μες στο χώμα. Λένε πως τα μοιράσει ο Θεός ξηράφια μες στην άνοιξη.

σε ποια μεριά θα πάμε. Κι ο χωματόδρομος που γδέρνει, το βήμα μας δε θα'ναι. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που

πυροβολής. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Οι ροές με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία.

να μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρονομιά για το παιδί μας που γεννιέται.

δάκρυα που στέγνωσαν τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω προταραγμένα.

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Το κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω κρατά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου

Μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή αθισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να

Σαν είδαν τα πουλιά το σώμα του Αλκιβιάδη κατά γης, φύγαν μακριά, χωρίς να χαιρετήσουνε τους φίλους και αδερφούς, χωρίς να προφτάσουμε να δώσουμε μηνύματα για τους εχθρούς. Από τη μέρα εκείνη γιορτάζουμε την θλιβερή επέτειο της φυγής των

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

μόνο μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

Δε με πείθει η αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Για αυθαίρετες δηλώσεις, για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό σου.

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άνοιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι, στις μνήμεις ακουμπώντας το ραβδί, να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ηρυνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζωνιού τις τρίλες από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θάσε στους χειμώνες.

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λουζέται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά. Θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

πιο καλά. Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που είναι αγριελιές και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε. Και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χρήση.

μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και

άσπρη μέρα και για μας, και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που

Και για αυτές που δεν μισούν, άσπρη μέρα για όλους μας. Και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας. Και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη. Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο. Είναι στο πουθενά το σπίτι μας. Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε. Είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα, κοριτσάκι. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα, κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Μέλισσες τριγάντα ξανθό χρυσά τραγούδια.
0: Και σου φτιάχνουν.
1: Άνοιξε το χέρι σου.
0: Σου φτιάξαν το μέλισσο. Δες.
1: Μια μουγγί κοντόχοντρη.
0: Μια αστεία χελώνα κοβεί ένα κομμάτι φως στρωτό. Γαλανό και γελαστό. Από το ριάκι στο κρεμάει στην κούνια σου. Καθρεφτάκι για να χτινιστείς. Τα κυκλάμινα στυλώνουν τα ταυτάκια τους. Δες.
1: Σαν τρία ταφυλαίνια για να ακούσουν τι θα πεις.
0: Κι όσα να σηκώνεις το χεράκι.
1: Φτιάχνεις ένα γεφυράκι.
0: Δες. Από κάτω του περνάνε.
1: Σεριανάνε. Κύκνη, κρίνη, κύκνη.
0: Για δες. Δυο μικρούλια, δυο αγγελούδια. Κι είναι τα ίδια που σου στείλαν τα φτερά τους. Σου κουρδίζουν τα τρενάκια κάτω από τις ζωγραφίες των κρίνων.
1: Με στις ράγες των ακτίνων.

0: Και η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει. Και είναι μια μικρή οικουμένη. Η έγνοια της ολόγερά σου βουβή θάλασσα. Και η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.